0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

παρελθόν μου στην καρδιά μου κουβαλώ. Οι περασμένες οι αγάπες με πληγώνουν. Είναι σφραγίδα που να σβήσω δεν μπορώ.

0: Plus 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: αγάπη μου.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
1: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.

0: είναι 5.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
2: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
2: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
5: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Θανάσιμος τραυματισμός πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στη Ρόδο. Σε μονάδα εντατικής θεραπείας διασωληνωμένη νοσηλεύεται μια γυναίκα που υπέστη ανακοπή από τον ήχο κεραυνού. Έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Το πλειοψηφικό πακέτο του λιμανιού του Λαβρίου διεκδικείται από όμιλο οργανικά συνδεδεμένο με την Ισραηλινή πολεμική βιομηχανία και το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος έδωσε εξηγήσεις ενώπιον των βελγικών αρχών για το Qatar Gate. Ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επάρκεια και τις τιμές των καυσίμων στο τραπέζι έκτακτο συμβούλιο. Σοβαρά επεισόδια στις διαδηλώσεις στο κέντρο του Παρισιού ενάντια στο νέο νομοσχέδιο που ψήφισε το κράτος και επιτρέπει στην αστυνομία να πυροβολεί κατά την κρίση της, έχοντας το τεκμήριο της αθωότητας.
1: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
3: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
4: Σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
5: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
4: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
5: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
4: Α, Τάκη! Θέλω καινούριο σπίτι! Τώρα! Τώρα!
6: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
7: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδικά κήπου, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
6: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
7: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
7: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
8: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
6: Τα καλύτερα τραγούδια.
9: Με χιονό νερό και κρύο.
8: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
9: Μάγισσες φέρτε βότανα.
8: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
9: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός. Τη νύχτα που...
8: Νυχτερινή περίπολος με τον

φωτιά ζωγραφίστη. Εύκολο είναι να σβήστη. Κι ας μου λένε πως μιλώ αρρωστημένα. Οι αχάριστες ψύχες που δεν νιώθουν ενόχες έχουν πρότυπο στα χέρια του.

0: 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Ανοίγουν τα σχολεία, Στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τυρί ζαμπόν.
2: Άσε ρε μπρο, και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
3: Αγοριά, ξεκολλήστε.
4: Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
2: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
4: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σλίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
1: Σωθήκαμε, φίλε.
5: Όλοι οι γονείς παρών 147.
6: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Μεσημιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρισίας-news.com.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι οι πρώτες εξελίξεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία σε τίτλους επικαιρότητας, να τις δούμε τώρα περιληπτικά. Το ρεύμα και η νοικοκυριά και επιχειρήσεις ακόμα και στη Μεσσηνία πριν μπει καλά-καλά ο χειμώνας. Μάλιστα, αρτοποιοί έχουν κλείσει στη Μεσσηνία, δείχνοντας ότι υπάρχει σημαντικό θέμα και μόνο παραδοσιακού τύπου φαίνεται ότι έχουν επιμείνει. Το ενεργειακό κόστος είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αναμένεται και έχει ήδη εκτοξευθεί η τιμή του ψωμιού, όπου κατά μέσο όρο στη Μεσσηνία το μισό κιλό πουλείται κατά 1,30 το κιλό. Ενώ σε σημεία μεταπόλησης το ψωμί ψωμάκι φτάνει ακόμα και το 1,5 ευρώ το μισό κιλό. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την καθημερινότητα του αρτιτού επιούσιου. Η καθημερινότητα όμως δεν είναι μόνο το ψωμί, αλλά είναι και τα ράφια των σούπερ μάρκετ, τα οποία δυστυχώς για μία ακόμη φορά δεν μειώνονται οι τιμές. Ιδίως είδη πρώτης ανάγκης και είδη σπιτιού, τα οποία είναι καθημερινότητα και προσπαθούν να ανταπεξέλθουν τα νοικοκυριά. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αποτύπωμα υπάρχει και στις επιχειρήσεις της Μεσσηνίας που προσπαθούν να διατηρήσουν το προσωπικό που έχουν, προκειμένου να μην απολυθούν. Ο αγώνας που καταβάλουν είναι μεγάλος, καθώς το ενεργειακό κόστος έχει πιέσει πάρα πολλές επιχειρήσεις και στην Πελοπόννησο, αλλά και στη Μεσσηνία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να πάμε τώρα στο πανηγύρι της Μεσσηνίας, που μόνο πανηγύρι δεν είναι, καθώς νέες συλλήψεις και πρόστιμα είχαμε για μαϊμού προϊόντα στο πανηγύρι της Μεσσηνίας. Κατασχέθηκαν πάνω από 1.100 περίπου απομιμητικά προϊόντα, 1.700 απομιμητικά προϊόντα. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και από ό,τι φαίνεται έλεγχοι στα πανηγύρια θα πρέπει να γίνονται όχι μόνο τώρα, αλλά και κατά το επόμενο χρονικό διάστημα. Εν τω μεταξύ, στο αστυνομικό δελτίο αναστάτωση είχαμε από πυροβολισμούς κοντά στο κέντρο της Καλαμάτας. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη 38χρονος και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία. Πλούσιο όμως το αστυνομικό δελτίο, καθώς λιγότερες ήταν οι παραβάσεις για κράνη, αλλά ωστόσο το πρόβλημα και με τα ηλεκτρικά πατίνια επιμένει και για το οποίο μάλιστα έχουν πέσει πρόστιμα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να πάμε τώρα και σε κάτι ενδιαφέρον. Οι βαλκανικοί αγώνες στίβου βετεράνων ανέδειξαν πολλούς μεσσήνιους. Περισσότερο από 19 μετάλληλα ήταν η συγκομιδή τους κατά τη διάρκεια της μεγάλης διοργάνωσης, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής Καλαμάτας επανέρχεται στην επικαιρότητα. Προγραμματίζεται αποκατάσταση και χρήση μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς, καθώς φαίνεται ότι μπαίνει τέλος σε υπαίθριες καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Πρόκειται για ένα μέρος το οποίο δυστυχώς μέχρι σήμερα έχει εγκαταληφθεί. Είμαστε εδώ, ολοκληρώθηκε η ενημέρωση στις 8 με 9 κοντά στο πρωινό δρομολόγιο.

0: ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την Νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
1: Τι ψάχνεις εκεί?
2: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
1: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
2: Και γιατί εκεί?
1: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
2: Τηλέφωνα για ραντεβού
1: 27220-22922 και 6947-700-727.
2: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
1: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
0: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκη. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκη, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκη.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
3: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας. Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Μπήκαμε σε καλούς φθινοπωρινούς καιρούς και εδώ, Πέμπτη και Παρασκευή, βλέποντας σημαντικές εξελίξεις στο καλεντάρι των ημερών για μία ακόμη φορά πριν το Σαββατοκύριακο, να σχολιάσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν και μας αφορούν. 24 και 25 ο μήνας, φυσικά μαζί με το Καλαμάτα News.gr και Παρσινιος.com, Πελοπόννησλάιβ.com για ταξιδιωτικές εμπειρίες και φυσικά την επικαιρότητα που κάθε μέρα δυστυχώς ταργεύει.

σε η σκέψη. Λυγίζουν τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, φίλοι και φίλες, στα θέματα οικονομίας, πρώτα απ' όλα για το ρεύμα. Σε υψηλότερο επίπεδο από την αρχή του έτους, εκτοξεύτηκε η χονδρομπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας. Έφτασε αυτή την εβδομάδα, ένα μέχρι τώρα, πριν καλά-καλά μπει ο χειμώνας. Μέσα σε όλα αυτά, έχουμε και ανωδικές οι τιμές στα καύσιμα σε ολόκληρη τη Μεσσηνία. Οι πιο ακριβές τιμές είναι κοντά στην περιοχή της Δυτικής Μάνης. Έτσι λοιπόν το ρεύμα και οι νοικοκυριά και επιχειρήσεις πριν πει ο χειμώνας, τα προβλήματα εξακολουθούν να παραμένουν και το μεγάλο φυσικά θέμα είναι το τι θα βγει το επόμενο χρονικό διάστημα, αφού από ό,τι φαίνεται το εισόδημα εξανεμίζεται, οι συντάξεις και οι μισθοί.

Και φυσικά συνεχίζεται το ράλι στα ράφια του σούπερ μάρκετ που δεν μπορεί να πάρεις. Υποτίθεται κάποια είδη οικιακής κρίσης θα πρέπει να ήταν πιο φθηνά, αλλά δυστυχώς τα πληρώνεις ακριβά. Και είναι μόνο αυτό το κόστος του φαγητού, με τα μνοερήφια να έχουν εξαφανιστεί από την αγορά πραγματικά και εδώ της Μεσσηνίας.

Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά έχουμε και το θέμα που προέκυψε εκεί με τα ιατρικά θέματα, την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, ιατρικές απάτες στον 20ο αιώνα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Από τη φέρα θα αποκαλυφθούν πολύ περισσότερα από αυτά που λέγονται. Και ίσως αποκαλυφθούν και τα λοιπά ποιοι κάνουν και εμπόριο ελπίδας στους έχοντες παχύ πορτοφόλι. Ένα πολύ μεγάλο πραγματικά θέμα. Πάντως στη Μεσσηνία, ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας ξεκαθάρισε ότι όλα τα ιατρία είναι αδειοδοτημένα. Φυσικά δεν υπάρχει καμία καταγγελία στη Μεσσηνία και αυτό είναι λογικό γιατί πάντοτε γινόταν και έλεγχοι. Οπότε τα πάντα είναι αδειοδοτημένα. Στα αγροτικά θέματα, σταματούν τη συγκομιδή ελαιοπαραγωγή για τις χαμηλές τιμές της ελιάς φέτος. Ευτελιστική η τιμή του ελαδιού. Κοντά στα 4, ούτε στα 4 ευρώ δεν υπάρχει. Οι έμποροι ζητούν μείωση του τζίρου και δίνουν μισή τιμή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για το λάδι υπάρχει θέμα. Θέμα υπήρχε και για τη σταφίδα που κάποτε ζούσε ολόκληρη Μεσσηνία. Ολόκληρες οικογένειες ζούσαν και από τη σταφίδα και από την ελιά και το λάδι. Τώρα τα απαξιώσαμε και θα παίρνουμε λάδι από την Τουρκία, από την Κίνα, από πού θα παίρνουμε? Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλετε και η Ελλάδα που θα ψηφίσετε? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα όταν απαξιώνεται ο πρωτογενής τομέας και δυστυχώς έχει απαξιωθεί πάρα πολύ εδώ σε ολόκληρη τη Μεσσηνία. Και είναι οι αγρότες που πάνε και για σχέδια βελτίωσης, συνεχίζουν όσο μπορούν. Κάποιοι δεν τα βγάζουν πέρα και τα παρατάνε.

Η θηροφυλακή Μασινιές λέει ότι δεν θα γίνει καμία υπόδειξη ανοχής απέναντι στην παράνομη θύρα, δηλαδή στα είδη που απαγορεύονται να θηρεύονται και μετά τις απαγορεύεις και στα δάση. Η αντιπυρική περίοδος δεν έχει τελειώσει ακόμα, το θυμίσουμε. Πάντως είναι γεγονός ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, σημαντικό ζήτημα βέβαια και για τους, και η γενετική ομοσπονδία της Πελοποννήσου που πάντοτε είναι σε εξέλιξη. Κατά τα άλλα, η ΑΔΔ Μεσσηνία στάσεται στον πλευρό των εκπαιδευτικών, αναβλήθηκε η πειθαρχική δίωξή τους και από την πλευρά της Μεσσηνίας. Τα προβλήματα βέβαια είναι ιδιαίτερα σημαντικά, προβλήματα σε σχολεία υπήρχαν, οπότε και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και φυσικά στο αστυνομικό δελτίο τα 12.800 τόσα προϊόντα μαϊμού που βρέθηκαν στο πανηγύρι της Μεσσηνής με 4 συλλήψεις. Στο πανηγύρι της Μεσσηνής προϊόντα μαϊμού. Καλά, σε άλλα πανηγύρια δεν έγιναν έλεγχοι να μάθουμε για προϊόντα μαϊμού. Καλά, στη Μεσσηνή που είναι και το μεγαλύτερο. Γιατί από προϊόντα μαϊμού στα πανηγύρια τα έχουμε συνηθίσει. Λοιπόν, πολλά είναι από μιμητικά και τα πουλάνε και πανάκριβα, μάλιστα κάποιοι τα πουλάγανε. Λοιπόν, πήγε κάποιος στο πανηγύρι να πάρει και το πλήρωσε με 50, να πούμε, ένα απομιμητικό προϊόν, με λέγανε ακρότες. Λοιπόν, έλεγχοι και στα πανηγύρια. Λοιπόν, τα προϊόντα μαϊμού να φεύγουν, αν είναι από εργοστάσια, να το καταλάβουμε. Οπότε και έχει ενδιαφέρον. Και στους κάτω αμπελόκηπους και στη Φοινικούντα, πεζοπορική ξενάγηση στο Μηναγιώτικο ποτάμι από τη δημιουργία της τεχνητής λίμνης έκαναν πολλοί περιπετητές. Εντάξει, να αναδεικνύονται και οι ομορφιές της Μεσσηνίας που δεν πρέπει να τις ξεχάσουμε. Έτσι δεν είναι?

παραμένουν, ακόμα για τις δρόμους, ακόμα για κάποιες σημαντικές εξελίξεις. Από τα θέματα έτσι της καθημερινότητας ξεχωρίζουμε και κάποιες παρεμβάσεις που γίνονται και για τους δρόμους, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Έπεσαν υπογραφές για το δρόμο Νέα Κορώνη Χωματερό στην περιοχή της Πηλίας. Κάποια έργα στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο, στο νοτιοδυτικό άξονα δηλαδή του νομού, θα πρέπει να συνεχίσονται. Να πω μια καλημέρα στη Μεσσηνή. Ο κύριος Λάσκαρης λέει, κύριε Λάσκαρη, ότι η Μεσσηνή χρειάζεται ένα μουσείο αγροτικής μνήμης. Πολλά χρειάζεται η Μεσσηνή, αλλά και όλες οι περιοχές. Και βέβαια δεν χρειάζεται να σας πω ότι το ΠΟΠ Λάδι Καλαμάτας ξεπερνά προδιαγραφές που δεν άλλαξαν όμως ποτέ. Το λάδι της Καλαμάτας είναι ένα ιδιαίτερο σημαντικό σημείο, για το οποίο το λάδι δεν το έχουμε δώσει και την υπεραξία που πρέπει. Και κατά τα άλλα έχουμε τους αόρατους εμπορικούς δρόμους πάνω από τις χαράδες του Ταϊγέτου από τη δεκαετία του 1950. Υπάρχουν πανέμορφες διαδρομές με τοξωτά γεφυριά στην περιοχή του Ταϊγέτου. Και τώρα πάνε να αναδειχθούν.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και κάποια θέματα πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο μας μέρος. Τουριστικοί φορείς της Πελοποννήσου καλούνται στην έκθεση Choose Greece, επιλέξτε την Ελλάδα, στην Νάπολη της Ιταλίας. Με την Ιταλία έχουμε πολλούς δεσμούς και πολύ θετικό το πράγμα. Λοιπόν, στην Καλαμάτα είχαμε πολυτελές Mega Yacht. Βέβαια, έρχονται και από τα Αραβικά Εμμυράτα και από αλλού, έδεσε στο λιμάνι. Κουραζιέρας πρέπει να δούμε, περισσότερο χρειαζόμαστε. Να πω μια καλημέρα στην Πύλο. Στην Πύλο έχουμε διήμερο εορτασμό για την Παναγία Μερτιδιώτισσα. Γιορτάζει αυτές τις μέρες, έτσι. Έτσι αυτό το διήμερο, ως 24 Σεπτεμβρίου και 25. Χρόνια πολλά και καλά για την Παναγία Μερτιδιώτισσα της Πύλου. Για μία ακόμη φορά και από σήμερα, με πλούσιες θρησκευτικές και λαμπρές εκδηλώσεις για την Παναγία Μερτιδιώτισσα που πρέπει να προστατεύει την περιοχή. Στην Πύλο έχουμε και έλεγχο κοινόχρηστων χωρών, αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύλου Νέστορος με drones. Πρώτη φορά βλέπουμε σε Δήμο έλεγχο κοινόχρηστων χωρών με drone. Πήρε απόφαση, θα τα προμηθευτεί, οπότε και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης, σας είπα ότι έχουμε εξελίξεις στην καθημερινότητα, προσοχή στους δρόμους και στα πατίνια τα ηλεκτρικά, γιατί υπάρχει και εφαρμογή της νομοθεσίας η οποία εφαρμόζεται. Λοιπόν, κατά τα άλλα, αποκαλυπτήρια μνημείου για την ιστορική διακήρυξη των πισινών χωριών στις 27 Σεπτεμβρίου θα γίνει στην Αρτεμισία Καλαμάτας. Τα εμβληματικά χωριά της Καλαμάτας γιορτάζουν 27 Σεπτεμβρίου με μια σημαντική ανακοίνωση, όπου εκεί αναδεικνύονται και φυσικές ομορφιές του τόπου μας πραγματικά. Καιρός ήταν, θα γίνει και εδώ κάτι.

0: εκφράζω την ευγνωμοσύνη, διότι αυτή η λαοθάλασσα προδικάζει τον θρίαμβο της εθνικής αναδημιουργίας.
1: Τρελός είναι.
0: Διότι αποδεικνύει, λέω, ότι η νίκη είναι δική μας.
1: Ναι, με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι.
0: Ο σημερινός μου λόγος θα μείνει ιστορικός.
1: Βέβαια, θα πάει στο μουσείο.
0: Ιστορικός, λέω, και σύντομος. Θα σας εκθέσω εν ολίγης. Θα σας εκθέσω, λέω, αυτά που θα σας εκθέσω.
1: Περικλής, κόλλησε η βελόνα, γρήγορα.
0: Θα σας εκθέσω, λέω.
1: Ναι, αρκετά μας εξέθεσες, Περικλή, γρήγορα.
0: Πού βαδίζομεν.
1: Α, δεν αντέχω άλλο.
0: Πού βαδίζομαι,
1: δεν απαντάτε. Λοιπόν, θα σας πω εγώ που βαδίζομαι. Από το κακό στο χειρότερο βαδίζομαι. Μάλιστα. Τώρα θα μου πείτε ποιος θα μας σώσει. Αυτός εδώ, αυτός. Ούτε αυτός. Τώρα θα μου πείτε γιατί να το ψηφίσουμε. Γιατί να το ψηφίσετε και δεν μου λέτε αυτούς που ψηφίσατε τόσα χρόνια. Τι σας κάνανε. Τίποτα απολύτως δεν σας κάνανε. Λοιπόν, αυτός εδώ, αυτός ο αράτης που βλέπετε θα σώσει. Θα δημιουργήσει, θα οργανώσει. Μεσόν, κέρα στον κόσμο κύριε.
2: Μεσόες.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Είπαν πως θα σας δώσουν εργασίες. Σας δώσανε. Όχι. Είπαν πως θα φτιάξουν τον τόπο. Τον φτιάξανε. Όχι, τον βουλιάξανε. Λοιπόν, ο αράτης, για σας έξω να σε δουν. Ο αράτης λοιπόν δεν λέει τέτοια. Δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Ο αράτης δεν λέει ότι θα ξανανιώσουν οι γριές. Όχι. Ούτε θα παντρευτούν οι γεροντοκόρες. Γελάς, γεροντοκόρη. Φοβάσαι, κι εγώ το ίδιο. Θα παντρευτούμε, θα βρούμε γαμπροκό που πιάστηκε το χέρι μου το ρημάδι. Έτσι είναι ο αράπης. Ο αράπης βγάλει το καπέλο να σε δουν αράπη. Ομορφιά, ομορφιά, δημιουργία. Ζήτος τον αράπη. Ευχαριστώ, μη κουράζει. Τώρα θα μου πείτε βεβαίως, φτάνει η ομορφιά για να τον ψηφίσουμε. Δεν φτάνει, αλλά σας υπόσχεται.
2: Υπόσχομαι, Ρένα.
1: Υπόσχεται. Δεν είναι τώρα και φακίδης για να κάνει θαύματα, αλλά υπόσχεται. Δεν μου λες, παππούλη, πόσο παίρνει σύνταξη.
3: 650.
1: 650. Τι λέμε, παντρεμένος.
3: Χείρος.
1: Τώρα βεβαίως δεν του υποσχόμεθα ότι θα του βρούμε γυναίκα, αλλά τη σύνταξη θα την αυξήσουμε όπως τίποτε. Βέβαια. Δεν μιλες, κυρά μου, πόσο μήνα είσαι έγκυος.
4: Στον έκτο.
1: Έξι. Λοιπόν, μόλις φτάσει τον ένα το μήνα, θα ειδοποιήσεις τον αράπη να σε βάλει στην κλινική να γίνεις στρατάτο το ματσούδι γιατί είναι αυτό ο κάτις. Λοιπόν, βεβαίως. Τι θέλεις, αγόρι ή κορίτσι.
4: Αγόρι.
1: Κορίτσι. Κορίτσι. Τα κορίτσια ακουμένα τα αγόρια ξεπορτίζουν, δεν φεύγουνε. Κοριτσάκι να έχεις και ένα ποτηράκι νερό, έτσι δεν είναι αράπη μου. Ό,τι λέω είναι σοφό. Ό,τι πω είναι σοφό. Μάλιστα. Πείτε μου, έχω δίκιο ή δεν έχω. Έχω, βέβαια, κατά το μικρόφωνο μου. Εσείς οι δύο εκεί κάτω τι είσαστε, παντρεμένοι ή αραβωνιασμένοι.
4: Αραβωνιασμένοι.
1: Μα το κατάλαβα, βεβαίως, γιατί αν είσαστε παντρεμένοι θα είχατε πλακωθεί στις πουνιές. Τι δουλειά κάνεις.
5: Εργάτης.
1: Πού δουλεύεις.
5: Θα φύγω για τη Γερμανία.
1: Δεν θα δεις για τη Γερμανία, ορίστε, μάθα πόλη.

0: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
1: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
2: Όλες οι ειδήσεις.
1: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
3: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
4: Το hotspot του ίντερνετ.
3: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
5: Παλμός 90,5 στα FM.
6: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα: Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162 61.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
8: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με θέματα τεχνολογίας. Θα ακούσουμε και ρεπορτάζ για τους δρόμους και θα δούμε τις εξελίξεις. Προσοχή στις τηλεφωνικές απάτες με τεχνητή νοημοσύνη, κλωνοποιώντας τη φωνή σου, αλλά και φωνή συγγενών παγιδεύουν την οικογένειά σας. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Επίσης, τα ψεύτικα νέα στα κοινωνικά δικτύα, στα social media, είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Προσέξτε τις πληροφορίες, μόνο από έγκυρες ιστοσελίδες μπορείτε να δείτε. Μόνο το 10% περίπου επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που διαβάζει online. Και αυτό αφορά και τη χώρα μας. Μήπως θα έπρεπε να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί? Μήπως θα έπρεπε να διασταυρώνουμε και αυτά που διαβάζουμε πραγματικά?

Λοιπόν, και είμαστε εδώ γιατί πρέπει να καταγράψουμε και κάποιες εξελίξεις. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι σε λάθος κατεύθυνση οδεύει η χώρα. Δεν πιστεύω σε αυτοδυναμίες οι πολίτες και θα δούμε κυβέρνηση συνεργασιών, όπως ήδη το βλέπουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ελλάδα βέβαια έχει να αντιμετωπίσει μεγάλα προβλήματα. Ένα από αυτά είναι το δημογραφικό. Το σοκ αυτό αφορά και τη Μεσσηνία και την Πελοπόννησο. Το σοκ για τις γενιές στην Ελλάδα, με το 42% λιγότερες γενιές μέσα σε 15 χρόνια, δείχνει ότι η πυρωτική χώρα ερημώνει και κάποιοι νομοί. Και η Πελοπόννησο είναι στο κόκκινο, γιατί έχουν κλείσει, τα βλέπουμε από τα σχολεία που κλείνουν σε πάρα πολλές περιοχές. Στον πύργο Τριφυλίας έκλεισε, δεν υπάρχει ούτε σχολείο για δείγμα. Και σε άλλες περιοχές της Μεσσηνίας. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλο και σημαντικό θέμα. Και κατά τα άλλα, βέβαια, κάποιοι ζουν στα γυάλινα τηλεοπτικά παράθυρα να τσακώνονται για ποιο κόμμα είναι καλύτερο και ποιος είναι πιο όμορφος, έτσι, για πρωθυπουργός. Λες και κάνουν διαγωνισμό ομορφιάς. Σε αυτή τη χώρα οι νέοι ζουν περισσότερο με τους γονείς, δεν εγκαταλείπουν τις πατρογονικές αιστείες, αλλά αυτά κάνουν ότι δεν τα βλέπουν και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο και σοβαρό θέμα. Και στην Ελλάδα, όπως σας είπα, με χαμηλές τιμές για το λάδι κάτω από τα 4 ευρώ. Λοιπόν, παρότι αναμένεται μια παραγωγή, το θέμα είναι ότι είναι ακριβά και δεν υπάρχουν ούτε καν και εργατικά χέρια φέτος.

Λοιπόν, η επικαιρότητα επιτάσσει, θα ακούσουμε και για το θέμα των δρόμων που γράφει και εκεί στην νοτιοδυτική Μεσσηνία. Πάντως είναι γεγονός, όπως λέτε και στις ακροατές, αλλά και από ό,τι διαβάζουμε και σε άθρα. Φίλοι και φίλες, οι οίκοι αξιολόγησης που δίνουν καλή πιστοληπτική ικανότητα στην Ελλάδα είναι μόνο για τους πλούσιους και όσους έχουν χοντρά λεφτά. Αλλά οι οίκοι αξιολόγησης, όπως λέτε και εσείς στα μηνύματά σας, δεν πρόκειται να μειώσουν τις τιμές στο βενζινάδικο, δεν πρόκειται να μειώσουν το καλάθι στο σούπερ μάρκετ, ούτε τους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου. Η οίκη αξιολόγηση είναι μόνο για τους πλούσιους και δεν αφορά τους ίδιους τους πολίτες, οι οποίοι φορτώνονται συνεχώς με όλο και περισσότερο βάρη. Μέσα σε όλα αυτά θα πούμε και για τους δρόμους, για το πύργο Καλονέρο Τσακώνα. Αυξημένη είναι η κυκλοφοριακή κίνηση. Το υποδομών, λέει, θα πάει με αυτό το χαρτί, θα το παίξει στην Κομισιόν. Το σύριαλ του δρόμου πύργο Καλονερό Τσακώνα δυστυχώς εξακολουθεί να συνεχίζεται και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, καθώς ακόμα δρόμους δεν έχουμε. Στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν δρόμοι. Δυστυχώς εδώ στην περιοχή μας συνεχίζεται να απαξιώνεται και για μία ακόμη φορά να με βρίσκει το μέλλον της.

0: λοιπά και τα λοιπά.
1: Και εμείς να πάμε να ολοκληρώσουμε έτσι τουλάχιστον με ένα θεματάκι, φίλοι και φίλες. Πριν πάμε να πούμε για την Ελλάδα, έπεσαν υπογραφές για το δρόμο Χωματερό εκεί στη Δυτική Πηλία. Άντε να δούμε και το ριζόμυλο σπήλο Κορώνη Καλαμάτα. Να ακούσουμε τι είπαν με υπογραφές οι εκπρόσωποι της περιφέρειας Πελοποννήσου και της περιφερικής ενότητας Μεσσηνίας. Δρόμους θέλουμε, αλλά όλες οι υπογραφές βλέπουμε και μελέτες. Κάποια στιγμή να τελειώσουμε έτσι.
2: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για την παρουσία σας εδώ. Καλή εβδομάδα σε όλους. Να υποδεχθώ και να ευχαριστώ για την παρουσία του στον Δήμαρχο Μεσσήνης και τον Δήμαρχο Πύλου Νέστερος, τον φίλο Γιώργο και τον κύριο Καρβέλα, τον αγαπητό φίλο Παγιώτη. Όπως γνωρίζετε, η Περιφέρεια Πελοποννήσου υλοποιεί ένα μεγάλο πρόγραμμα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, εξυγχρονισμού οδικών υποδομών, όπως επίσης και τη δημιουργία νέων χαράξεων σε όλες τις περιφερειακές μας ενότητες. Μέσα στο πλαίσιο αυτού της προσπάθειας που κάνουμε, εντάσσεται και η σημερινή σύμβαση, ένα πολύ σπουδαίο έργο, το οποίο βρίσκεται στα όρια των Δήμων Μεσσήνης και Πύλου Νέστερος, αφορά συγκεκριμένα την βελτίωση της οδικής υποδομής από τη Νέα Κορώνη προς το Χωματερό και ευελπιστούμε ότι πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να το επεκτείνουμε ακόμα περισσότερο, προκειμένου να καταστεί πολύ πιο φιλικό, πολύ πιο ασφαλές και να επιταχύνει μια διαδρομή η οποία είναι πολύ σύγχναστη με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε, μια διαδρομή η οποία χρησιμοποιείται πάρα πολύ τόσο από κατοίκους της περιοχής όσο και από επισκέπτες. Και πιστεύουμε ότι θα δώσει πολύ μεγάλη όθηση στην επισκεψιμότητα κυρίως της περιοχής της Δυτικής Μεσσηνίας, η οποία μέσα από την κατευθυνόμενη προς τα εκεί χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη οδική αρτηρία. Η προσπάθεια για βελτίωση οδικών υποδομών θα συνεχιστεί σε όλη την Μεσσηνία όπως και σε όλες τις περιφερειακές ενότητες με τμήματα σε κάθε Δήμο από τη Μάνη έως το Δήμο Τριφυλίας. Όπως πρόσφατα έχουμε εντάξει βελτιώσεις στην 8η Επαρχιακή του Δήμου Μεσσήνης, στην 7η Επαρχιακή θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και την αντίστοιχη προσπάθεια από τον Επικούριο Απόλλωνα προς τον Νότο, όπως και αρκετά τμήματα στο Δήμο Πύλου Νέστερος. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά ουσιαστικά βελτίωση δημοτικού οδικού δικτύου. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο έχουμε υπογράψει προγραμματικές συμβάσεις με τους δύο δημάρχους, προκειμένου να μπορέσει η περιφέρεια να χρηματοδοτήσει και να υλοποιήσει το συγκεκριμένο έργο. Είμαστε λοιπόν στην ευχάριστη θέση σήμερα να υπογράψουμε τη σύμβαση μετά από τη διαγωνιστική διαδικασία. Ένα έργο προϋπολογισμού 900.000 ευρώ για την βελτίωση, όπως ανέφερα προηγουμένως, του τμήματος Νέα Κορώνη Χωματερό. Νομίζω ότι θα είναι ένα αρκετά σημαντικό έργο για την περιοχή, θα βοηθήσει την επισκεψιμότητα σε κατοίκους και σε επισκέπτες και νομίζω ότι θα μπορέσουμε και με αυτό αλλά και με άλλες παρεμβάσεις να βελτιώσουμε κατά πολύ το δικό μας δίκτυο στην περιοχή. Αυτά από εμένα. Δεν ξέρω αν θέλει να πει δύο λόγια ο Δήμαρχος.
3: Ο Περιφερειάρχης την παρέλαβε και πολύ γρήγορα βρήκε χρηματοδότηση ώστε να μπορέσει να ικανοποιηθεί αυτό το αίτημα της τοπικής κοινωνίας και των πολιτών. Άρα προχωράμε σε ένα πολύ σημαντικό έργο, όπως είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης. Εγώ χαίρομαι που η Περιφέρεια έχει κατανοήσει ένα πρόβλημα που έχουμε οι Δήμοι και αυτό αφορά τις συντηρήσεις των οδικών δικτύων. Εμείς οι Δήμοι έχουμε αναλάβει και κάνουμε αγώνα καθημερινά ώστε να βελτιώσουμε την αγροτική οδοπία. Υπάρχει όμως και η δημοτική και η επαρχιακή οδοπία. Τη δημοτική οδοπία έχουμε υποχρέωση σαν Δήμοι να την βελτιώνουμε, όμως οι πόροι δεν είναι επαρκείς και αυτό πολλές φορές, μάλλον τώρα η περιφέρεια έχει αντιληφθεί αυτό το πρόβλημα και μας ενισχύει σε αυτό το επίπεδο. Και να πω και για τις επαρχιακές οδούς, οι οποίες διέρχονται του Δήμου Μεσσήνης, γίνονται δύο πολύ μεγάλες παρεμβάσεις και η βελτίωση της 7ης επαρχιακής οδού με την πολύ μεγάλη σημασία, ένας οδικός άξονας μεγάλης σημασίας, αλλά και η βελτίωση με τη νέα χρηματοδότηση που υπάρχει και έχει συμβασιοποιηθεί για τη βελτίωση της 8ης επαρχιακής οδού, που είναι η ραχοκοκαλιά του Δήμου Μεσσήνης. Ασφαλώς και βλέπουμε μια παρέμβαση από την περιφέρεια η οποία θα βελτιώσει την πρόσβαση στην ενδοχώρα του Δήμου Μεσσήνης, με ένα καλύτερο δίκτυο να προσφέρει την άνεση και την ασφάλεια και την ταχύτητα στους διερχόμενους. Ευχαριστούμε κύριε Περιφερειάρχη. Η συνεργασία όταν είναι ειλικρινής αποδίδει αποτελέσματα και αυτό το όφελη τα έχουν μόνο οι πολίτες.
0: Καλημέρα και από μένα. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία εδώ στο χώρο, στα γραφεία της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας. Πραγματικά σήμερα είναι μια πολύ ευχάριστη μέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω γι' αυτό τόσο τον Περιφερειάρχη όσο και τον φίλο Δήμαρχο Μεσσήνης, διότι ένα χρόνιο πρόβλημα της περιοχής βρίσκει τη λύση του πλέον, διότι ο οδικός άξονας που ξεκινάει από τη Νέα Κορώνη διέρχεται από το Χωματερό, Φαλάνθη, Καπλάνη, Ζάνη, αποτελεί μια σημαντική πύλη από την πόλη της Καλαμάτας προς την περιοχή της Δυτικής Μεσσηνίας. Ένας δρόμος ο οποίος για χρόνια ταλαιπωρούσε την περιοχή μας. Θέλω να πιστεύω και πιστεύω ότι ουσιαστικά επιλύουμε ένα μεγάλο πρόβλημα και σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις που γίνονται τόσο στο Βασιλίτσι έκρη το χώρι, όσο και με την παράκαμψη του Χαρακοπιού, αλλά πιστεύω και με την ενδεχόμενη παρέμβαση η οποία θα γίνει στον οδικό άξονα χώρα Κορφάσιο, πλέον οι περιφερειακοί αυτοί οι δρόμοι, οι οποίοι δίδουν μια μεγάλη δυνατότητα προσέγγισης της περιοχής από τον εναλλακτικό άξονα του Πύλο Μεθόνη Ριζόμυλο Καλαμάτα, ανακουφίζουν πραγματικά την περιοχή μας. Εμείς θα συνεχίσουμε τη συνεργασία και με τους όμορους δήμους αλλά και με τον Περιφερειάρχη, ώστε τα προβλήματα που υπάρχουν όπου υπάρχουν, με μια κοινή συνισταμένη και μια ειλικρινή συνεργασία, να επιλύονται πάντοτε προς όφελος των δημοτών μας και των κατοίκων της περιφέρειας, αλλά και γενικά όλων των επισκεπτών της περιοχής, που φέτος, ακόμη και τώρα που μιλάμε, η περιοχή έχει πάρα πολύ κόσμο και δεύτερον, πολλοί κόσμος πλέον επιλέγει την περιοχή για δεύτερη κατοικία και πραγματικά υπάρχει μια μεγάλη ανάπτυξη η οποία φέρνει και πολλά χρήματα στην περιοχή μας, η οποία τα έχει πάρα πολύ ανάγκη. Ευχαριστώ και καλή επιτυχία σου.
1: Και πάμε στον επίλογό μας στις νομικές μονάδες. Θα πούμε κάποια θετικά όσο μπορούμε και για τον καιρό του τριμέρου που ακολουθεί πραγματικά για αυτή την Ελλάδα που τραγουδάμε συνέχεια. Πιστέψω δεν

Για την Ελλάδα τα έλεγαν, αλλά ποιος τα ακούγε. Πάμε σε κινητές αστυνομικές μονάδες, όπου Πέμπτη και Παρασκευή ολοκληρώνουν το ταξίδι τους σε περιοχές Καλαμάτας, Τιμάνη, Εξωχωρίς, Αιδόνια, Καστάνια, Καραγιοβούνι, Μιλέα, Πλάτσα, Νομιτσί, Θαλάμες, Λαγκάδα, Αγιονί, Εικόνα, αλλά και στις περιοχές της νοτιοδυτικής Μεσσηνίας, Αχλαδοχώρη, Μαθία, Λύκης, Αγαβλιάκα, το Καταμπελόκηπο μέχρι την Παρασκευή το βράδυ, Ξεχικό, Ζιζάνι, Καπλάνη, Άμια. Και το Σάββατο οι κινητές μονάδες το πρωί θα βρίσκονται κοντά στην Καλαμάτα, στην Εύα, Αγριλιά, Αμφιθέα, Αντρούσα, Καλογερόραχη, Έλληνο Κρυλισιά, Τρικοφό και στην περιοχή στο Κλίμα. Στα αθλητικά δρόμενα τώρα, συνάντηση με τον Δήμαρχο Τριφυλίας είχε ένας ποδοσφαιρικός σωματείου Μεσσηνίας να λυθεί το πρόβλημα του γηπέδου Γιώργος Λουκαρέας και για το γηπέδο του Κορδίου, οπότε συναντάται εδώ και σε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Σαββατοκύριακο έχουμε σέντρα για τα πρωταθλήματα της Μεσσηνίας. Πριν πάω σε αυτό με ντέρμπι στη Α και Β κατηγορία, να σου πω ότι η ομάδα της Καλαμάτας μετά τις πρώτες βαθμούς προσπαθεί να ανασάνει και να δείξει να πάρει καλύτερα αποτελέσματα. Όλα έτοιμα τώρα για το ποδόσφαιρο. Ο Δεσπόζη Μάχη Μάνη Σεράνη στο κάμπο. Σημαντικό πρόγραμμα το Σαββατοκύριακο σε ό,τι αφορά τα γήπεδα της Μεσσηνίας. Στο πρωτάθλημα Μεσσηνίας στο ποδόσφαιρο παίζουν το Σάββατο Μεθόνια Κρήτας Κορώνης Παπαφλές Χώρας Λογκά. Και την Κυριακή θα παίξουν τα ζευγάρια Θιέλα Χαρακοπιού Κυπαρισία με Λιγαλάς με την Αβία. Στα Νοσιά με το Μεσσηνιακό η Μάνη παίζει με την Εράνη Φιλιατρών, δυνατότητα είστε εδώ. Φινικούντα με τον Πάμισο Μεσσίνη, σε ρεπό η Ομόνια Καλαμάτας. Και στη Β' τοπική, Θίαλα Μερόπης Πεταλίδη, Ανακαίνιση Παραλίας Κοπανάκη, Παναθηναϊκός Καλαμάτας, ΠΑΟΚ Ασπροχώματος, οπότε και εδώ, αν με τι άλλο, έχει πολύ ενδιαφέρον. Και θα πάμε λίγο και με τον καιρό, όπου ο καιρός, φίλοι και φίλες, τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή το βράδυ θα είναι έθριος, 18-23 βαθμούς Κελσίου, από 18-24 βαθμούς θα είναι μέχρι την Κυριακή. Μαραίες νεφώσεις, κάποιες σποραδικές βροχοπτώσεις θα έχουμε πάντως το Σαββατοκύριακο, χωρίς προβλήματα σε ό,τι αφορά τα μποφόρ, 2 μποφόρ βορειοδυτικοί άνεμοι, 50-65% υγρασία, καλό τότε μεσσηνιακό Σαββατοκύριακο να έχετε.

0: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
1: Τα τελευταία τεχνολογικά νέα από το freegr.gr. Σαρώνουν οι καλοκαιρινές απάτες στο διαδίκτυο. Περίπου 5% των ιστοσελίδων είναι ύποπτες. Η έρευνα της Checkpoint Research, CPR, αποκάλυψε συγκεκριμένες και επικίνδυνες μεθόδους που χρησιμοποιούν οι κυβερνοεγκληματίες στο διαδίκτυο. Ο Μακρόν ζητά να απαγορευτούν τα social media για εφήβους κάτω των 15 στην Ευρώπη. Ο Γάλλος πρόεδρος θεωρεί ότι τα social media ευθύνονται για την αύξηση των περιστατικών βίας μεταξύ ανηλίκων. Η Google εντείνει την εκστρατεία της κατά τον NDBLOCKRS στο YouTube, προκαλώντας προβλήματα αναπαραγωγής στους χρήστες που χρησιμοποιούν παρόμοια προγράμματα. Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ βρίσκεται πίσω από τη δημιουργία και την προώθηση του μύθου των UFO στην Αμερική, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Wall Street Journal. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε από την πύλη τεχνολογίας freegr.gr.
0: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
2: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας. Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.
3: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
4: Παλμός 90,5 στα FM.
5: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
6: Θανάσιμος τραυματισμός πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στη Ρόδο. Σε μονάδα εντατικής θεραπείας διασωληνωμένη νοσηλεύεται μια γυναίκα που υπέστη ανακοπή από τον ήχο κεραυνού. Έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Το πλειοψηφικό πακέτο του λιμανιού του Λαβρίου διεκδικείται από όμιλο οργανικά συνδεδεμένο με την Ισραηλινή πολεμική βιομηχανία και το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος έδωσε εξηγήσεις ενώπιον των βελγικών αρχών για το Qatar Gate. Ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επάρκεια και τις τιμές των καυσίμων στο τραπέζι έκτακτο συμβούλιο. Σοβαρά επεισόδια στις διαδηλώσεις στο κέντρο του Παρισιού ενάντια στο νέο νομοσχέδιο που ψήφισε το κράτος και επιτρέπει στην αστυνομία να πυροβολεί κατά την κρίση της, έχοντας το τεκμήριο της αθωότητας.
7: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
8: Κρύο, καιρός για δύο.
9: Και 9, μη σου πω.
10: 9.
9: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
7: Και το χειμώνα, για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
9: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
7: Υπέροχα ρούχα, σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
9: Topper, Κορώνης 2, στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
7: Topper, επειδή το μέγεθος μετράει.
11: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε αβραγοί. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
10: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
12: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
13: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.
14: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Σπαλμό.
15: Έχει Σπαλμό.
14: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδας βρέθηκαν στο Ρέντι, όπου άρχισαν την προετοιμασία τους για τα ερχόμενα παιχνίδια του Nations League. Η πρώτη προπόνηση ολοκληρώθηκε χωρίς κανένα αγωνιστικό πρόβλημα. Πρώτο μάτς του εκτός έδρας με τη Σερβία την Πέμπτη. Στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καϊρά Ταλμάτη για τη League Phase του Conference League. Ένα σπουδαίο παράσημο έλαβε ο χαφ της ΑΕΚ Μίλαν Βιτάλης, καθώς αναδείχθηκε κορυφαίος Ούγγρος ποδοσφαιριστής για την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Ο 24χρονος μέσος της Ένωσης εξαργύρωσε την καταπληκτική του πορεία με τη φανέλα της Γκιόρ, παίζοντας καταλυτικό ρόλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο, ο Ολυμπιακός τσεκάρει την περίπτωση του πρώην παίκτη της Μπάγερν Μονάχου Ράφαελ Γκερέιρο, ενώ ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει και η Ρώμα.
3: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το Real Estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
4: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721063000.
5: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
6: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721092506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721092506.
7: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 2721022541.
8: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
9: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
8: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
9: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό Mediterranean Taste Awards 2021 Μεσογείο. Ευρωπαϊκά Βραβεία Γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
8: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
9: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2 Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
9: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
8: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
10: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83

προσπαθώ απόψε στους αραβώνες σου με τα ματάκια μου να δω τα ίδια. Πόσο χαρούμενη θα είσαι στο πλάι του

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα, από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Γύρισες, μωρό μου. Τι βλέπω, δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ?
4: Είπα να αλλάξω.
3: Άλλο After Save. 20 χρόνια είχες το ίδιο. Τι έπαθες τώρα?
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σερβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
4: Αυτό δεν τον αλλάζω.
3: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος.
3: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
5: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
3: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
5: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
3: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Μαλμός 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
1: Μαλμός 90,5 στα FM.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Ανοίγω τα σχολεία, στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τυρί ζαμπόν. Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
4: Αγοριά, ξεκολλήστε. Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
3: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
4: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
3: Σωθήκαμε, φίλε.
5: Όλοι οι γονείς παρών 147.
6: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
0: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

συντροφιά. Δεν σου ζητάω να μ' αγαπήσεις

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Κρύο, καιρός για δύο.
2: Και 9, μη σου πω.
3: 9.
2: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
1: Και το χειμώνα, για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
2: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
1: Υπέροχα ρούχα, σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
2: Topper, Κορώνης 2, στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
1: Topper, επειδή το μέγεθος μετράει.
4: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
5: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
6: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
7: Μπουρίκας Άρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Μπουρίκας Άρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
7: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
6: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
7: Μπουρίκας Άρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
6: Μπουρίκας Άρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
7: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
8: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90,5.

0: Ζώος 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Θανάσιμος τραυματισμός πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στη Ρόδο. Σε μονάδα εντατικής θεραπείας διασωληνωμένη νοσηλεύεται μια γυναίκα που υπέστη ανακοπή από τον ήχο κεραυνού. Έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Το πλειοψηφικό πακέτο του λιμανιού του Λαβρίου διεκδικείται από όμιλο οργανικά συνδεδεμένο με την Ισραηλινή πολεμική βιομηχανία και το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος έδωσε εξηγήσεις ενώπιον των βελγικών αρχών για το Qatargate. Ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επάρκεια και τις τιμές των καυσίμων. Στο τραπέζι έκτακτο συμβούλιο. Σοβαρά επεισόδια στις διαδηλώσεις στο κέντρο του Παρισιού ενάντια στο νέο νομοσχέδιο που ψήφισε το κράτος και επιτρέπει στην αστυνομία να πυροβολεί κατά την κρίση της, έχοντας το τεκμήριο της αθωότητας.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοίδη. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως το πρωί σε ανατολικά νότια και στα παραθαλάσσια της Θεσσαλίας. Η άνεμη βόρειοι 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 19 Καβάλα, 21 Λίμνος, 23 Αλεξανδρούπολη, 26 Μύκονος, Σέρες, Γιαννιτσά, Σύφνος, Τρίκαλα, Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 29 Νάξος, Χανιά, Ηράκλειο, Καλαμάτα, 31 Ρέθυμνο.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
3: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
4: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
5: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
6: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
7: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
6: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
7: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
6: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
7: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
7: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
6: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
8: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
9: Έχει Παλμό.
8: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσε μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

απ' έξω μου δώσατε να πιω ένα ποτήρι πόνο. Μα τώρα που θα τρέξω πιο πέρα από το χρόνο,

0: Θερμός 90,5. Η ώρα είναι 12:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Ανοίγουν τα σχολεία, στράτο! Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τυρί ζαμπόν.
3: Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
4: Αγοριά, ξεκολλήστε.
5: Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
3: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
5: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σνίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
2: Σωθήκαμε, φίλε.
6: Όλοι οι γονείς παρών 147.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
8: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
9: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
10: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
11: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 112187. Παλμός FM 90.

τα πράγματα. Σε 10 λεπτά έχεις φύγει. Έξαλλος γίνομαι, στην τρένα μ' αφήνω, ναι. Μα πρέπει να δω τι θα γίνει. Εδώ σε θέλω, καρδιά μου,

0: Η ώρα είναι μία.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Θανάσιμος τραυματισμός πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στη Ρόδο. Σε μονάδα εντατικής θεραπείας διασωληνωμένη νοσηλεύεται μια γυναίκα που υπέστη ανακοπή από τον ήχο κεραυνού. Έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Το πλειοψηφικό πακέτο του λιμανιού του Λαβρίου διεκδικείται από όμιλο οργανικά συνδεδεμένο με την Ισραηλινή πολεμική βιομηχανία και το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος έδωσε εξηγήσεις ενώπιον των βελγικών αρχών για το Qatar Gate. Ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επάρκεια και τις τιμές των καυσίμων στο τραπέζι έκτακτο συμβούλιο. Σοβαρά επεισόδια στις διαδηλώσεις στο κέντρο του Παρισιού ενάντια στο νέο νομοσχέδιο που ψήφισε το κράτος και επιτρέπει στην αστυνομία να πυροβολεί κατά την κρίση της, έχοντας το τεκμήριο της αθωότητας.
3: Ορίστε!
4: Φίλε μου καλέ και αγαπημένε! Υπέροχε άνθρωπε! Λαμπρέ επιστήμονα! Εξαίρετε οικογενειάρχη!
3: Άσε το γλύψι μου! Λέγε! Τι θες?
4: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
3: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
4: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
3: Να στο δανείσω και αυτό ρε φίλε.
4: Και μετά αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
3: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
5: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
6: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
5: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
6: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίω, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
5: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
6: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
5: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
6: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
7: Κρύο, καιρός για δύο.
8: Και 9, μη σου πω.
9: 9.
8: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
7: Και το χειμώνα, για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
8: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
7: Υπέροχα ρούχα, σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
8: Topper, Κορώνης 2, στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
7: Topper, επειδή το μέγεθος μετράει.
10: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18 και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
11: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς να κόπουμε.
12: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκη. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκη, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκη.

0: Καημός 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους. Οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδας βρέθηκαν στο Ρέντι, όπου άρχισαν την προετοιμασία τους για τα ερχόμενα παιχνίδια του Nations League. Η πρώτη προπόνηση ολοκληρώθηκε χωρίς κανένα αγωνιστικό πρόβλημα. Πρώτο μάτς το εκτός έδρας με τη Σερβία την Πέμπτη. Στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καϊρά Ταλμάτη για τη League Phase του Conference League. Ένα σπουδαίο παράσημο έλαβε ο χαφ της ΑΕΚ Μίλαν Βιτάλης, καθώς αναδείχθηκε κορυφαίος Ούγγρος ποδοσφαιριστής για την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Ο 24χρονος μέσος της Ένωσης εξαργύρωσε την καταπληκτική του πορεία με τη φανέλα της Γκιόρ, παίζοντας καταλυτικό ρόλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο, ο Ολυμπιακός τσεκάρει την περίπτωση του πρώην παίκτη της Μπάγερν Μονάχου Ράφαελ Γκερέιρο, ενώ ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει και η Ρώμα.
2: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 2.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως το πρωί σε ανατολικά νότια και στα παραθαλάσσια της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 19 Καβάλα, 21 Λίμνος, 23 Αλεξανδρούπολη, 26 Μύκονος, Σέρες, Γιαννιτσά, Σύφνος, Τρίκαλα, Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 29 Νάξος, Χανιά, Ηράκλειο, Καλαμάτα, 31 Ρέθυμνο.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα: Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άπραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 Κεχίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις και είστε ήσυχοι.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
5: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
5: Μεταφοράμε φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Κρύο, καιρός για δύο.
3: Και 9, μη σου πω.
4: 9.
3: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
2: Και το χειμώνα, για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
3: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
2: Υπέροχα ρούχα, σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
3: Topper, Κορώνης 2, στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
2: Topper, επειδή το μέγεθος μετράει.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
6: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
7: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους. Οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδας βρέθηκαν στο Ρέντι, όπου άρχισαν την προετοιμασία τους για τα ερχόμενα παιχνίδια του Nations League. Η πρώτη προπόνηση ολοκληρώθηκε χωρίς κανένα αγωνιστικό πρόβλημα. Πρώτο μάτς του εκτός έδρας με τη Σερβία την Πέμπτη. Στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καϊρά Ταλμάτη για τη League Phase του Conference League. Ένα σπουδαίο παράσημο έλαβε ο χάφτης ΑΕΚ Μίλαν Βιτάλης, καθώς αναδείχθηκε κορυφαίος Ούγγρος ποδοσφαιριστής για την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Ο 24χρονος μέσος της Ένωσης εξαργύρωσε την καταπληκτική του πορεία με τη φανέλα της Γκιόρ, παίζοντας καταλυτικό ρόλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο, ο Ολυμπιακός τσεκάρει την περίπτωση του πρώην παίκτη της Μπάγερν Μονάχου Ράφαελ Γκερέιρο, ενώ ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει και η Ρώμα.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
5: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
6: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
7: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
8: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
9: Τα καλύτερα τραγούδια.
10: Με χιονό νερό και κρύο.
8: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
10: Μάγισσες φέρτε βότανα.
8: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως το πρωί σε ανατολικά νότια και στα παραθαλάσσια της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 19 Καβάλα, 21 Λίμνος, 23 Αλεξανδρούπολη, 26 Μύκονος, Σέρες, Γιαννιτσάς, Σύφνος, Τρίκαλα, Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 29 Νάξος, Χανιά, Ηράκλειο, Καλαμάτα, 31 Ρέθυμνο.
3: Τι ψάχνεις εκεί?
4: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
3: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
4: Και γιατί εκεί?
3: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
4: Τηλέφωνα για ραντεβού:
3: 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
3: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
8: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
7: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
8: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
7: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
8: Απόδειξη: το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
7: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
8: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
7: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
8: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
8: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
7: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Plus 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Θανάσιμος τραυματισμός πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στη Ρόδο. Σε μονάδα εντατικής θεραπείας διασωληνωμένη νοσηλεύεται μια γυναίκα που υπέστη ανακοπή από τον ήχο κεραυνού. Έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Το πλειοψηφικό πακέτο του λιμανιού του Λαβρίου διεκδικείται από όμιλο οργανικά συνδεδεμένο με την Ισραηλινή πολεμική βιομηχανία και το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος έδωσε εξηγήσεις ενώπιον των βελγικών αρχών για το Qatar Gate. Ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επάρκεια και τις τιμές των καυσίμων. Στο τραπέζι έκτακτο συμβούλιο. Σοβαρά επεισόδια στις διαδηλώσεις στο κέντρο του Παρισιού ενάντια στο νέο νομοσχέδιο που ψήφισε το κράτος και επιτρέπει στην αστυνομία να πυροβολεί κατά την κρίση της, έχοντας το τεκμήριο της αθωότητας.
3: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721-063000.
4: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
5: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
6: Έχει Παλμό.
5: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

κάτω από το φως του φεγγαριού, σε σύνοικες δυτικές μες στα σκυλάδικα. Ψάχνεις τον έρωτα να βρεις, γυρνάς και πίνεις σαν τρελή στα ξενυχτάδικα. Έξω από ήθη και γραφές, με τις δικές σου εντολές φτιάχνεις τους νόμους σου.

0: Θερμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 6261.
3: Κρύο, καιρός για δύο.
4: Και 9, μη σου πω.
5: 9.
4: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
3: Και το χειμώνα, για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
4: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
3: Υπέροχα ρούχα, σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
4: Topper, Κορώνης 2, στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
3: Topper, επειδή το μέγεθος μετράει.
6: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
7: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
8: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
9: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
9: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
8: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
9: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
8: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
10: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
9: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.

0: Μος 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκη. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκη, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκη.
4: Σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
5: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
4: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
5: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
4: Α, Τάκη! Θέλω καινούριο σπίτι! Τώρα! Τώρα, τώρα, τώρα!
6: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
7: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
6: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
7: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
7: Τηλέφωνα 2725-041-232 και 6945-100-735.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
8: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-1121-87. Παλμός FM 90.

0: Σεισμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδας βρέθηκαν στο Ρέντι, όπου άρχισαν την προετοιμασία τους για τα ερχόμενα παιχνίδια του Nations League. Η πρώτη προπόνηση ολοκληρώθηκε χωρίς κανένα αγωνιστικό πρόβλημα. Πρώτο μάτς του εκτός έδρας με τη Σερβία την Πέμπτη. Στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καϊράτ Αλμάτι για τη League Phase του Conference League. Ένα σπουδαίο παράσημο έλαβε ο χάφτης ΑΕΚ Μίλαν Βιτάλης, καθώς αναδείχθηκε κορυφαίος Ούγγρος ποδοσφαιριστής για την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Ο 24χρονος μέσος της Ένωσης εξαργύρωσε την καταπληκτική του πορεία με τη φανέλα της Γκιόρ, παίζοντας καταλυτικό ρόλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο, ο Ολυμπιακός τσεκάρει την περίπτωση του πρώην παίκτη της Bayern Μονάχου Ράφαελ Γκερέιρο, ενώ ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει και η Ρώμα.
3: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
4: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοίδη. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.

Μωρό μου καλησπέρα. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

Μωρό μου καλησπέρα και κάτι ακόμη. Συγγνώμη που σε αγαπάω ακόμη. Κι αν δεν σμίξανε ποτέ της καρδιάς οι δρόμοι, πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω ακόμη. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

αν είμαι λάθος. Φάνε από το μυαλό μου το χαμένο στο άπειρο, το τρελό το όνειρό μου.

αν είμαι λάθος. Φαν από το μυαλό μου που εχμάλωτο με έχει στο γλυκό μυστικό μου, αν είμαι λάθος. Στο καθρέφτη κοιτάξου κι όσα λες

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως το πρωί σε ανατολικά νότια και στα παραθαλάσσια της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 19 Καβάλα, 21 Λίμνος, 23 Αλεξανδρούπολη, 26 Μύκονος, Σέρες, Γιαννιτσά, Σύφνος, Τρίκαλα, Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 29 Νάξος, Χανιά, Ηράκλειο, Καλαμάτα, 31 Ρέθυμνο.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Ανοίγουν τα σχολεία, στράτο! Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ, τυρί, ζαμπόν.
4: Άσε ρε μπρο, και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
5: Αγοριά, ξεκολλήστε.
6: Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, κουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες. Χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
3: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
6: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
3: Σωθήκαμε, φίλε.
7: Όλοι οι γονείς παρών 147.
8: Ορίστε.
9: Φίλε μου, φίλε μου καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
8: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες?
9: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
8: Αυτό ήταν όλο? Ναι, μπορώ.
9: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
8: Να στο δανείσω και αυτό ρε φίλε.
9: Και μετά αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
8: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
10: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
11: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
10: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
11: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
10: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
11: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
10: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
11: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
10: Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
12: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.
13: Το λες.

0: 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Κρύο, καιρός για δύο.
3: Και 9, μη σου πω.
4: 9.
3: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
2: Και το χειμώνα, για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
3: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
2: Υπέροχα ρούχα, σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
3: Topper, Κορώνης 2, στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
2: Topper, επειδή το μέγεθος μετράει.
5: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2, στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-1162-61.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
7: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
8: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52, Καλαμάτα.
9: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
10: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
11: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
10: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
11: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
10: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
11: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
10: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
11: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
10: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
11: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
10: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
11: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
10: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Θανάσιμος τραυματισμός πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στη Ρόδο. Σε μονάδα εντατικής θεραπείας διασωληνωμένη νοσηλεύεται μια γυναίκα που υπέστη ανακοπή από τον ήχο κεραυνού. Έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Το πλειοψηφικό πακέτο του λιμανιού του Λαβρίου διεκδικείται από όμιλο οργανικά συνδεδεμένο με την Ισραηλινή πολεμική βιομηχανία και το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος έδωσε εξηγήσεις ενώπιον των βελγικών αρχών για το Qatar Gate. Ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επάρκεια και τις τιμές των καυσίμων στο τραπέζι έκτακτο συμβούλιο. Σοβαρά επεισόδια στις διαδηλώσεις στο κέντρο του Παρισιού ενάντια στο νέο νομοσχέδιο που ψήφισε το κράτος και επιτρέπει στην αστυνομία να πυροβολεί κατά την κρίση της, έχοντας το τεκμήριο της αθωότητας.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
6: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
7: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
8: Τα καλύτερα τραγούδια.
9: Με χιονό νερό και κρύο.
7: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
9: Μάγισσες φέρτε βότανα.
7: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.

0: καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως το πρωί σε ανατολικά νότια και στα παραθαλάσσια της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 19 Καβάλα, 21 Λίμνος, 23 Αλεξανδρούπολη, 26 Μύκονος, Σέρες, Γιαννιτσά, Σύφνος, Τρίκαλα, Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 29 Νάξος, Χανιά, Ηράκλειο, Καλαμάτα, 31 Ρέθυμνο.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσει συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσει συναγερμών Μπουρίκα Σάρις και είστε ήσυχοι.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506.
5: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27 21 0 22 541.
6: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και 3 γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 27 25 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 27 25 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
7: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
8: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
8: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
7: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
7: Φοράμε φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
8: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
8: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι. Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
9: Έχει Παλμό.
7: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: 95,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
2: Ανοίγουν τα σχολεία, στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τη ρίζα μπον.
3: Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
4: Αγοριά, ξεκολλήστε.
5: Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
3: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
5: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σνίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαρακροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
3: Σωθήκαμε, φίλε.
6: Όλοι οι γονείς, παρών 147. Να φρέσκω κάτι.
0: Κρύο, καιρός για δύο.
7: Και 9, μη σου πω.
8: 9.
7: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
0: Και το χειμώνα, για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
7: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
0: Υπέροχα ρούχα, σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
7: Topper, Κορώνης 2, στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721093575.
0: Topper, επειδή το μέγεθος μετράει.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδας βρέθηκαν στο Ρέντι, όπου άρχισαν την προετοιμασία τους για τα ερχόμενα παιχνίδια του Nations League. Η πρώτη προπόνηση ολοκληρώθηκε χωρίς κανένα αγωνιστικό πρόβλημα. Πρώτο μάτς του εκτός έδρας με τη Σερβία την Πέμπτη. Στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καϊρά Ταλμάτη για τη League Phase του Conference League. Ένα σπουδαίο παράσημο έλαβε ο χαφ της ΑΕΚ Μίλαν Βιτάλης, καθώς αναδείχθηκε κορυφαίος Ούγγρος ποδοσφαιριστής για την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Ο 24χρονος μέσος της Ένωσης εξαργύρωσε την καταπληκτική του πορεία με τη φανέλα της Γκιόρ, παίζοντας καταλυτικό ρόλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο, ο Ολυμπιακός τσεκάρει την περίπτωση του πρώην παίκτη της Μπάγερν Μονάχου Ράφαελ Γκερέιρο, ενώ ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει και η Ρώμα.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
5: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 1121 87. Παλμός FM 90.

0: Plus 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως το πρωί σε ανατολικά νότια και στα παραθαλάσσια της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 19 Καβάλα, 21 Λίμνος, 23 Αλεξανδρούπολη, 26 Μύκονος, Σέρες, Γιαννιτσά, Σύφνος, Τρίκαλα, Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 29 Νάξος, Χανιά, Ηράκλειο, Καλαμάτα, 31 Ρέθυμνο.
3: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
4: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
3: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
4: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
3: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
4: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27 22 0 25 487.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία σε Νέα Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 96 828.
4: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 28 741.
3: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
0: Παλμός 90,5.
5: Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: Ζήσεως 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Τι ψάχνεις εκεί?
3: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
2: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
3: Και γιατί εκεί?
2: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
3: Τηλέφωνα για ραντεβού
2: 27220-22922 και 6947-700-727.
3: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
2: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
4: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
5: Κι εγώ, Θεέ μου, τι πάθαμε?
6: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας? Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
7: Μπούρη Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Μπούρη Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
7: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
6: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
7: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
6: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

μα με το πόνο μ' αγκαλιά, άσε με πια να κλάψω.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
2: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
0: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
3: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλάμακα.
4: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.

αμαρτία να πληρώνει ο μικρός. Το έλεγα και περπατούσα μες στο κρύο βιαστικός.

φτωχό το σπιτικό του. Το έμαθα και αμέσως πήγα. Ποιος η μου φορά μου, τι με βρήκε? Μου φωνάσει μια γυναίκα.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 11.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
0: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Κοσμοϊμός 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.

χάρη. Μα δεν περνώ και χαπάρι, η καρδιά μου σε γουστάρει. Καψουρευτικά, σφίξε με και αγκαλιάσε με και φυλάκια χορτάσε με.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
1: Παλμός, παλμός, παλμός, παλμός, 90,5 στα FM.

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.

0: Κοσμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 2.
1: Παλμός 90,5 στα FM.

0: Ελμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.